0: Αδυνία για απαντήσει σε κάθε. Σε αλήθεια και τέρα.
1: Δεν παλιά σου κοίτα.
0: Δεν παλιά σου κοίτα.
1: Δεν παλιά σου κοίτα. Δεν παλιά σου κοίτα.
0: Δεν παλιά σου κοίτα. Δεν παλιά σου κοίτα. Δεν παλιά σου κοίτα. Δεν παλιά σου κοίτα.